Δεύτερη περιμένω μάιλα λατάκο σας νύε. Τέσσερι νέοι. Έκτη. Σόκουρα έδω καταλάει. Σόκουρα. Μυρά σου. Μυρά του χα. Μυρά πεινά. Σόκουρα. Κοίτα μανέ. Λε σαν τζάρμα θα λέει. Τι ράμα. Τι ροπάμα από τσι. Πώς είναι τέλει μάιλα θα μανέ. Μαμα τρέα δυο. Μαμα τρέα.